υπήρχε απάνω από τις γραμμές το Δημοτικό Θέατρο, ένα πάρκο, και πήγαινε μέχρι το σταθμό. Κάτω είχε μπροστά στο δρόμο, όπως είναι τώρα, για να πάω στο σταθμό, είχε μαγαζά. Έμενα, μέναμε εμείς εκεί πέρα,

λέει, ήρθα λέει, γιατί δεν βλέπω καλά τα πράγματα απόψε. Κάποιος με παρακολουθεί στο σπίτι. Είναι αυτός που παρακολουθούσε, δεν με είδε ότι έφυγα. Λέει να μην καθίσεις εδώ, του λέει ο αγροφύλακας, γιατί θα είναι και το τέλος σου. Αυτοί θα έρθουν εδώ. Αφού τον είπε έτσι, σηκώθηκε ο πατέρας μου, έφυγε από, όπως μου είπε, δηλαδή μετά, ποτάμι, από το ποτάμι το ποτάμι, βγήκε στους οφάδες.

0: Αλλά πήγε στο χωράφιλο για να ρεώσει το καλαμπόκι. Ήταν καλοκαίρι. Πού είναι, λέει, το χωράφι αυτό?
1: Είχε μαγαζά εκεί πέρα, είχε τσαγκάρικα, είχε κανατάρικα, είχε φουρνάρικα, είχε διάφορα μαγαζά. Και αυτά ένα πρωί πήρανε φωτιά όλα. Καταστραφήκανε. Και τα διώξανε από εκεί, αλλά εμείς μέναμε.